το πρόσωπό μου στο καθρέφτη με κοιτά. Κι αφού δεν κλαίω, πώς μπορεί αυτό και κλαίει. Πιάνω τα

0: τι να πω τώρα. Για κάτσε να. Έρχεται ένας άλλος κύριος. Πόσο μεγάλη χαρά νιώθω αυτή τη στιγμή. Πόσο μεγάλη χαρά.
1: Το πρόσωπό μου

0: Όλα. Όλα μου τα μάθες.
1: Όλα.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι. Μου μάθες. Όλα.
2: Όλα.
3: Όλα.
0: Μου μάθες. Έλα κουνήσε το, πάμε, έλα, πάμε,
3: πάμε, πάμε,
0: πάμε,
2: άιντε κάτι.
0: Όλα, όλα, έτσι,
3: έτσι,
0: όλα,
3: αυτό είναι,
0: ανάμε στο τραπέζι, έτσι, όλα, μου μ' αφήσε ρωτά.

Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ρευτό, δε ρευτό, βαχμοσί. Γιώργος Μαζονάκης. Τα μπακλένε σιφά, λο. Παραλά, παραλά.

0: Κώστα. Λάγκια.
1: Και ένας διάκος στη γωνιά. Και ο παπάς
0: άιντε χασίσεις.
1: Να λέει.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

0: μου, σ' αρέσει ο Πολιές? Να τα πείσω.
1: Δεν μ' αρέσει, καρδιά μου. Βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, μωράκι μου.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: αργείς. Μην αργείς, έλα σε μένα, μην αργείς, έλα σε μένα. Τα περασμένα, ξεχασμένα, μην αργείς.
1: Shabbat shalom, Shabbat vash, Pnina Gabbai.

πέρασα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να μου ένα παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουνα αν φταίω εγώ σε κάτι, και ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

τόσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως επίστευα

Κι αναρωτιόμουν αν ακόμη μ' αγαπούσες. Όταν σε ρώταγα ποτέ δεν απαντούσες.

ξέρεις δεδομένο. Γιατί σε λάτρεψα και ακόμα επιμένω. Πάντα με πλήγωνες και με βλέπες σαν

0: Faccio l'omenaggio a Angie.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πιω, με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω, τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ. Το τραγούδι που αγαπάς